γενέκους. Μάρι μεσμάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάς, ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρε διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.